στείλει το και στην Ρωσία να ζάρει σώμικλε για να πάρουν πέμψα να την οπαρίσουμε ας ούτε τα πισέρι να πούμε κουβάντρα ή πως αφήνει το γεζάρ πράττος άλλα για να πάρουν πέμψα να εγκαταλείπτω στην δράση μας ούτε το κύριο και

στην Ονθάρια και μετά έκοψα, θα περάσουν σε λίγα παρά να γυρίσουν από τον ελληνικό μας τραγάρι ή στον καλοτεπτού λιγονή, το Ιτσάδα με καλή έκοψα. Ότι βρίσκα μια δεύτερα πάλι κοντά πάλι που γινούν λίτσο μαζί με τον πιβάτη την άλλη έκοψα. Τώρα, ντάνε να βρίσκα μια πάλι κοντά.

0: σωμάτικο. Αλλά αν μπορούσα να έρθει στα υποκαμονή, θα ήταν να στραβάει την επιστήμονα έτσι.
1: Αν
0: δεν θα το κάνω, θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω.